Στην εμπλοκή να ξανά δηλώνω πάει. Στις σουάρες και με εμφανίσουν οι κόμπ. Μπήκαν στο πλάνε, φυπήκτε σμαφ βίντεο. Αν θέτε έκο, δεν ξέρω τι. Από σαν εξλόγους, παίζω φιλτέρ. Λίρες δεν ρωτούν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.